0: Αλίκονες με, νίτε αγαπωμένε. Λιούπιμο σε ζάτημα. Σβέ, το κλασιούτρο, νεοπωμένε.
1: Is another morbidly unique dark Serbian song that is Rubia Čorba. Dva dinara druže, koliko košta kad unutra plaćem.